Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι.

0: έχουμε και Μυκονό.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαρώνουν κάμερες και βρήματα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Λί Χαμενεΐ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου. Στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μίλτος Πασχαλίδης από live του. Καλημερίζουμε. Φτάσαμε στην Πέμπτη. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, σήμερα που είναι, για να ξεκινήσουμε από τα θρησκευτικά, τα εορταστικά. Είναι καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Βλαχερνές στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη. Και σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, όποιος αγρότης δεν τιμήσει τη σημερινή ημέρα, κινδυνεύει να το καούν τα Σπαρτά ή να το βουλιάξει ταλόνι. Δεν είναι εκδικητικός ο χριστιανισμός, δεν ξέρω γιατί περνάνε τέτοιες γραμμές στους αγρότες που δεν τιμήσουν τη μέρα. Γι' αυτό λέγεται η Παναγία των Βλαχερνών καψοδεματούσα, καψοχεροβολού, καψαλονού και βουλιάχτρα. Δεν ακούγεται ωραίο για Παναγία αυτό πάντως. Το εκδικητικό, παρόλα αυτά, αυτό λέει η παράδοση. Και αυτή είναι η εορτή που ξεχωρίζει σήμερα, γιατί η αισθήτα ήταν το φόρεμα της Παναγίας. Το οποίο κατά το θρησκευτικό θρύλο κάπως στους Αγίους Τόπους το βρήκανε, το πήρανε με τέχνασμα, το πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο θρησκευτικός θρύλος το πάει και παραπέρα, ότι κάποια στιγμή ο Πατριάρχης, όταν επιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Βυζάντιο και στην Κωνσταντινούπολη, το έριξε στη θάλασσα και έκανε μια τρομερή θύελα και πάει ο Ρώσικος ο στόλος. Δεν ξέρω αν είχαν γίνει εντωμεταξύ και αυτοί οι Ορθόδοξοι ή ήταν πριν. Τι άλλο έχουμε? Η Παγκόσμια ημέρα άτια. UFO. Ναι, μην πεις τίποτα γιατί δεν είμαι καλά. Τώρα το πρωί δεν έχω ξεκινήσει τον καφέ ακόμα. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου, διότι σαν σήμερα έγινε το περιστατικό του Ρόσγουελ. Που κάτι βρήκαν και μετά είπαν είναι εξωγήινοι και τους είχαν στο ψυγείο της εξωγήινου, που είχε ένα ξυντάνο εξωγήινο, είχε θύελα λέει, και έπαιζε το UFO. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι θεωρίες συνωμοσίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στους δρόμους η άνοδος του Κηφισού είχε ένα πρόβλημα. Περνώντας το πρωί, είδα ότι αριστερά, στην αριστερή λωρίδα, είχαν βάλει τους κόνους και υπήρχε φορτηγό. Έκαναν καλοπισμό των φυτών στη νησίδα, στη μεσαία, στη μέση δηλαδή της Εθνικής, εκεί στο διαχωριστικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει, συνεχίζουν το έργο, διότι βλέπω ότι από νωρίς το πρόβλημα ξεκινάει από Ιερά Οδό και πάει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια πάνω, οπότε μάλλον συνεχίζουν κάπου εκεί ήταν και τα συνεργεία. Εδώ Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έχουμε πάρει, το σηκώσαμε κι εμείς, αλλά το σηκώσαμε σε ένα τομέα που μας άξιζε. Δηλαδή δεν είμαι τώρα ότι δεν είμαστε στο Μουντιάλ και παρακολουθούμε. Από εκεί που παρακολουθούμε το Μουντιάλ, μέσα σε μπαράκι, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Δύο μπαρ ελληνικά βγήκανε πρώτα στην Ευρώπη, παρακαλώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν πήραμε μόνο το χρυσό, το αργυρό στα μπαρ. Αρκετά μπαρ μπήκανε στα πρώτα 50. Και πλέον αυτοί που κάνουν το διαγωνισμό μπαρ, υπάρχει τέτοιος, είπανε ότι δημιουργούμε σχολή. Η Αθήνα δηλαδή δημιουργεί σχολή στον τομέα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια και σε επενδυτές πηγαίνουμε καλά, είμαστε 7η στην Ευρώπη και 14η παγκοσμίως στους επενδυτές, το καμαρώνουμε και αυτό, εύπορους επενδυτές, αυτός με την κοιλιά που είναι έτσι σαν τον Αυλονίτη παλιά. Αλλά το ζήτημα είναι, όταν έρχονται επενδύσεις, τι επενδύσεις είναι? Είναι παραγωγικές επενδύσεις, γιατί λέει, φέρνουν εδώ μέχρι και τα, κάπως τα λένε αυτά, family offices. Family offices, φέρνουν όλη την οικογένεια δηλαδή και επενδύουν από εδώ και κάνουν τη δουλειά τους από εδώ, από το Greece που είναι ηλιόλουστο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι παραγωγικές επενδύσεις ή στατικές επενδύσεις, γιατί είναι το ζήτημα τι θέσεις εργασίας δημιουργούν, διάφορα τέτοια. Γιατί κατά τα άλλα, αν δείτε τα στοιχεία, λένε ότι σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα δικά μας, αυξήθηκαν κατά 3,77 δις και έχουμε φτάσει συνολικά στα 114,57 δις. Να μας τα πληρώσουν οι εύποροι που έρχονται. Οπότε στο εσωτερικό θέλω να πω υπάρχει μια δυσκολία. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία. Δηλαδή τις Μιχαλούς στην κυριολεξία.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Η Σάιμον εν Γκαρφάγκελ με το ήχο της σιωπής. Αυτοί εντωμεταξύ και μεταξύ τους έτσι ήταν. Δεν ήταν ότι μιλούσαν για κάτι αφηρημένο. Έτσι πήγαινε το γκρουπ μέχρι το σημείο που διαλύθηκε. Εδώ DS 101,3 αυτό τώρα είναι αφιερωμένο στο οίκο Μουντούρου. Έτσι περνάνε τώρα εκεί. Μέσα στη σιωπή. Και ο Σάιμον είναι ο Φάμελος και ο Γκαρφάγκελ είναι ο Πολάκης. Γιατί άμα στηρίζεσαι στους πρώην ότι θα σε πάρουν τηλέφωνο, δεν ισχύει. Πονάνε οι πρώην πάντα και είναι δύσκολο να τους ξεπεράσεις. Και μετά βρίσκεσαι σε δυσκολίες. Οίκος. Φροντίζουν το σπίτι, όπως εσύ την οικογένειά σου. Είναι απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας, πασχαλιάς, υγρά πιάτων, με υπέροχο άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι, είναι τα οίκος, είναι φροντίδα με φυσικό τρόπο. Για να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας, έχουμε σεξι λόντρι, τη γνωστή κωμωδία, στο Κατράκιο της Νίκαιας. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή, για αύριο δηλαδή. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα σεξι και ή λόντρι, ό,τι θέλετε, όπως σας βγει. Και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Και βέβαια στις εφημερίδες. Τις περισσότερες τουλάχιστον. Πρώτο θέμα είναι τα δολοφονικά γκαζάκια. Τα γκαζάκια που αφαίρεσαν μια ζωή χθες στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Είναι ο τίτλος των νέων σήμερα.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Για όσους δεν είδατε τα ματσάκια χθες ή αργά το βράδυ, γιατί πολλά διεξάγονται μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή και δεν έχουμε τη δυνατότητα, πρέπει να γίνει ματσάρα με το Βέλγιο και τη Σενεγάλη, όπου η Σενεγάλη νικούσε 2-0, το Βέλγιο έβαλε 2 γκολ σχεδόν στις καθυστερήσεις, λίγο πριν το 90, και μετά έβαλε άλλο ένα και ανέτρεψε το 2-0 και νίκησε 3-2 στο 125, παρακαλώ, στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων δηλαδή. Οπότε αυτό σίγουρα ήταν ματσάρα. Επίσης η Αγγλία, ο Χάρι Κέιν δηλαδή, νίκησε 2-1 το Κονγκό. Πολύ δύσκολα, δεν ήταν ο Χάρι ο Κέιν, δεν έβλεπα μοίρα για την Αγγλία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 10 παίκτες νίκησαν τη Βοσνία. Αυτά ήταν τα μάτς χθες και αυτοί που πέρασαν στους 16. Γενικά μπαλίτσα έχουμε δει από τους λεγόμενους μεγάλους μόνο από τη Γαλλία. Η Αργεντινή, εντάξει, έχει το Μέση. Η Γαλλία είναι σταθερά δυνατή ομάδα. Κόβει τιμολόγιο συνέχεια. Τελειώνει, κόβει την απόδειξη και φεύγει. Οι άλλοι δυσκολεύονται, ζορίζονται πολύ. Και αν δεν είχαν αστέρες όπως ο Χάρι Κέιν, δεν θα έκαναν δουλίτσα. Να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια η Αγγλία. Εν τω μεταξύ, εμείς από ό,τι βλέπω, διασκεδάζομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, διότι η επαρχία μπορεί να βλέπεις να υποφέρει, να έχει τα θέματα της, να έχει και υπογεννητικότητα μεγάλη. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει ούτε μία γέννηση, αλλά έχει τον τρόπο να ξεχνά τα καλοκαίρια η επαρχία. Στη Γογότη Τζαμπά, που ήταν σε ένα πανηγύρι, παρακαλώ, στα Φάρσαλα, σε χωριό των Φαρσάλων, το Πολυνέρι, θα μείνει στην ιστορία, πήγε φαν με φορτωτή και της άφησε τα λουλούδια πάνω στο stage. Πήγε το κλαρκάκι, έκανε έτσι τη φαγάνα, τα άπλωσε πάνω και σκόθηκε και έφυγε κύριος και έκανε και τη διαφορά. Γιατί έχουν αυτό τα πανηγύρια, έχουν, εμείς δεν μπορούμε. Η έντεχνη, τι να πάει να ρίξει τώρα γαρδένιο στο Λουδοβίκο. Δεν γίνεται, θα σε παρεξηγήσουν κιόλας. Ενώ εδώ του πάει και τις γογούς της πάει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σε εμάς θα αρχίσουν, τι κάνει μωρέ αυτός, μωρέ. Πω, κοίτα τι κάνει. Ο γελίος. Ενώ εκεί όλοι τον αποθέωσαν, το ήταν και καταστηματάρχης της περιοχής. Οπότε και πρέπει να έκανε και τζίρο, υποθέτω. Ορίστε. Έλα τώρα, είναι γελίος. Είναι μέσα στις παραδόσεις της επαρχίας αυτά. Πρωτοτυπούν μέσω παράδοσης.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Η Μαρίνα Σάτι ήταν αυτή. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Και ο μήνας είναι στη δεύτερη μέρα του. Καινούριος, όλο καινούριος. Ο Ιούλιος που θα μας πάει βροχερά τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα το Σάββατο επιμένει η Καθημερινή ότι θα έχουμε βροχή στην Αθήνα. Στοιχηματικό μέγεθος πλέον και ο καιρός. Δεν ξέρω τι απόδοση έχει. Γιατί άλλες προγνώσεις δεν μιλάνε για βροχή το Σάββατο στην Αθήνα, άλλες μιλάνε για βροχή στα βόρεια της Αθήνας. Γενικά είναι λίγο το παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε πρόγνωση και πρόβλεψη. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Και είναι αρκετά. Σαν σήμερα θεμελιώνεται το Πανεπιστήμιο. Το 1839 μπήκε ο θεμέλιος λίθος και το χτίσαμε. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα. Αυτό έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά πόσο τραγικό ήταν αυτό. Το 1994 στο Μουντιάλ, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέας Σκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους. Ο Αντρέας Σκομπάρ στο Μουντιάλ είχε βάλει ένα αυτογκόλ, χτύπησε πάνω του η μπάλα και μπήκε στα δίχτυα της Κολομβίας. Αποκλείστηκε η Κολομβία και μάλλον του το κρατάγανε. Και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του μια νύχτα στο Μεντεγίν το διάσημο από πιστόλι. Και μάλιστα λέγεται ότι αυτός που τον σκότωσε και είχε σχέση και με τη νύχτα την Κολομβιανή και με τα καρτέλ και τα λοιπά, την ώρα που τον πυροβολούσε φώναζε γκολ γκολ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς αντιδρά, γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα τώρα, δεν κρατάνε μούρι στον προπονητή, δεν τον βάζουν στα σούπερ μάρκετ, έχουν ότι είναι απαγορευμένο πρόσωπο, δεν μπαίνει σαν επιθύμητος. Γενικώς διατάχθηκε έρευνα από τον πρόεδρο της χώρας γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα. Κοιτάξτε τι έγινε το 2010 στην άλλη πλευρά, στη Βόρεια Κορέα σαν σήμερα. Οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της αποστολής της Εθνικής της Βόρειας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής διαπομπεύονται κανονικά, δημόσια, γιατί είχαν τρεις ήττες. Και ο Κιμ είπε βγάλτε τους έξω να τους κράξει ο κόσμος.

0: γιατί σου εδώ.
1: Αλλά νομίζω και τον προπονητή της ομάδας δεν ήταν τίποτα αυτό. Το χειρότερο είναι ότι τον διέγραψαν από το κόμμα. Χακ. Και μάλιστα από προπονητής έγινε και εργάτης. Τον στείλανε στα ορυχεία. Ορίστε, ψέματα είναι, δεν τα κάνει αυτά η λαϊκή δημοκρατία της Βορείου Κορέας.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Στους δρόμους η άνοδος του Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια έχει πρόβλημα. Πριν είχε έργα εκεί, δεν ξέρω αν τελειώσαν ή συνεχίζονται.

0: Ιουλία Καραπατάκη, εδώ δίες 101,3. Υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα με την εγκατάσταση οπτικής ίνας σε πολυκατοικίες. Διότι προσέξτε τι λέει η Πομιδά, η Ένωση Ιδιοκτητών, για τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι εγκαθιστούν την οπτική ίνα. Λέει λοιπόν η Πομιδά ότι όταν ένας πάροχος μπει πρώτος σε μια πολυκατοικία και κάνει την πρώτη σύνταση, μετά δεν είναι στο χέρι του, ας το πούμε, να μην δεχτεί να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο ένας άλλος πάροχος, ουσιαστικά εξαναγκάζοντας τους ενίκους να κάνουν τη σύνδεση σε εκείνον. Οπότε ο δεύτερος που θα έρθει, αν έρθει με άλλο πάροχο, του λέει ο πρώτος ότι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνει τη δικιά σου εγκατάσταση μέσα στην πολυκατοικία. Και ο τρίτος το ίδιο, και ο τέταρτος, και ο πέμπτος κτλ. Και η Πομιδά λέει ότι όλο αυτό δημιουργεί μια άστατη εικόνα μέσα στα κτίρια, μια εικόνα με συνεχείς κατασκευές που και την αισθητική του κτιρίου την αλλοιώνουν, όπου ο κάθε πάροχος συνδέει τη δική του καλωδίωση και τη δική του οπτική ίνα, και ζητάει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να εκδώσουν χωρίς καθυστέρηση σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες, με τις οποίες θα επιβεβαιώνεται ότι οι υφιστάμενες υποδομές Smart Readiness αποτελούν την κοινή παθητική υποδομή του κτηρίου. Ότι δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να πηγαίνει και να κάνει τη δική του, να σκάβει εκείνος. Γιατί ξέρετε, έχουν και μια επιδότηση όλα αυτά. Είναι με χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικά Κονδύλια κτλ. Και να σκάβει τη δική του υποδομή και να έχει 3-4 υποδομές μέσα σε μια πολυκατοικία, άρα 3-4 σκαψίματα. Ο πρώτος να μπαίνει και να υποχρεούται να δέχεται και τους επόμενους, όποιοι και αν είναι. Που είναι πολύ λογικό και πολύ απλό. Ρίξε τραγούδι γιατί έχω δώρο.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε εισιτήρια από την ANEC Lines για Πειραιά Κρήτη. Εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη, εσωτερική καμπίνα και γιοταχή. Ισχύουν μέχρι 30 Ενδεκάτου του 26. Εξαιρείται το full διάστημα, δηλαδή 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Μετά και πριν μπορείτε οποτεδήποτε να πάτε. Οπότε αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα εισιτήρια, θα το κάνετε με SMS. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, ANEC και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Έρχεται σε λίγο η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 5η 2 Ιουλίου, Βέακιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο

0: Τη Φρέζιντερμ. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Φρέζιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Το περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν χθες έναν γύρο έμεσων συνομιλιών χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι σημείωσαν πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη, εστιάζοντας αντίθετα σε ζητήματα που, όπως δήλωσαν, είχαν επιληθεί όταν ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία πριν από 2 εβδομάδες. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στην περιοχή των Πετραλώνων, προχώρησαν οι αρχές. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ελένη Δήμου, τραγούδι του Σπύρου Πάζιου, γνωστού κιθαρίστα, και η στίχη είναι του Κώστα Δόξα. Είναι λίγο ύμνο σε μια παράνομη, σε έναν παράνομο από ό,τι φαίνεται έρωτα, αν κρίνω από τους στίχους, και την χειραφέτηση πια, ότι δεν με νοιάζει να πάνε στο καλό και οι γειτόνοι και η κοινωνία και οι συνθήκες και όλα.
1: Πολύ ωραία ανάλυση.
0: Ναι, ωραία. Σ' άρεσε? Ναι, ναι. Πολύ, την εκλαϊκεύω για να ακουμπήσει το κοινό. Εδώ Διές 101,3 στο πρωινό της Πέμπτης, 2 του μηνός Ιουλίου. Κάθισα τώρα και είδα λίγο το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το αγώνος μεταξύ Βελγίου και Σενεγάλης των αποικιοκρατών με τη... δεν ήταν δικιά τους αποικία νομίζω, αλλά τέλος πάντων έχει και αυτό το χαρακτήρα. Που ήταν 2-0 υπέρ της Σενεγάλης, το ανέτραψαν οι Βέλγοι και στο 125 στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων έκαναν οι Βέλγοι το 3-2 και πέρασαν τελικά αυτοί. Και το μάτς κρίθηκε σε ένα πέναλτι, δηλαδή έδωσε ένα πέναλτι ο διαιτητής, πήγε στο ΒΑΡ, το είδε και είπε με τον τρόπο τώρα που τους ακούμε και όλους τους διαιτητές όταν εκφωνούν, γίνονται και στάρ περισσότερο όταν εκφωνούν την απόφαση, είπε πέναλτι με σπαστά έτσι αγγλικά. Είναι οι φάσεις που λες δεν πρέπει να υπάρχει το ΒΑΡ. Γιατί το πας στις καθυστερήσεις, τώρα είσαι των καθυστερήσεων, πας στα πέναλτι και όποιος είναι δικαιωθεί δικαιώνεται. Μπορεί να ήταν λίγο, πήρε λίγο ποδαράκι, αλλά δεν το δίνεις εκεί. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ΒΑΡ και να επικρατεί το απόλυτο δίκαιο. Εκεί πρέπει να παίζει λίγο, πρέπει να παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δηλαδή, για να το κάνω πιο κατανοητό, για σκεφτείτε να υπήρχε το VAR στο παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας και στο χέρι του Θεού που θα κυρώνανε την κολάρα με το χέρι του Μαραντόνα. Ποιος θα το ήθελε?

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Πλαστήρας Lake Festival 9, 10, 11, 12 Ιουλίου. Ένα σημείο μάλλον έναν η Ελμία και με δωμάτιο θα είναι εκεί να τα ζήσουν όλα. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό πλαστήρας, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις, δίεση.gr.

0: Εδώ, Παυδάτη και πολλής. Σαν προφητικός να ήταν ο Παυδάτη με τους πολλής. Κάτι να ήξερε. Ακόμα μέσα είναι, μέσα πρέπει να είναι. Βγαίνει το 28
1: γιατί,
0: νομίζω.
1: Γιατί να ήταν προφητικός.
0: Γιατί έκανε συνεργασία με τους πολλής και τώρα είναι μέσα.
1: Δεν έκανε συνεργασία. Πήρε παιδί μου το.
0: Δεν έχει σημασία. Τους πολλής διάλεξε. Συνεργασία είναι άδεια. Παίρνει σαν συνεργασία. Δεν το παίρνει έτσι μόνο σου και το κάνει ό,τι θες. Είσαι και μουσικός. Να ξέρετε ότι. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο μετεωρολογικός όπως ήμασταν, δηλαδή καλά, καλά, δεν θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είμαστε δροσεροί μπορώ να πω. Ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που έχει συμβεί φέτος και μιλάμε και κεντρική και βόρεια Ευρώπη και περιμένουν πάλι, θα έχουν ξεμείνει από ανεμιστήρες και ερκοντίζον όσα καταστήματα είχαν, που δεν είχαν και πολλά και γινόταν χαμός και βλέπαμε σκηνές στη Γαλλία και μετράνε πια νεκρούς και η Ιταλία και η Ισπανία και η Γαλλία και η Γερμανία. Νεκρούς από τον καύσωνα. Και μάλιστα βλέπαμε στη Γερμανία όπου πήρανε τις άβρες, αυτές τις περίφημες που πετάνε νερό σε διαδηλωτές και τους κάνανε δροσιστικό item, πώς να το πω τώρα, πολύ ωραία χρήση. Γιατί αυτή πρέπει να είναι η χρήση των μηχανημάτων, να βοηθάνε τον κόσμο, όχι να τον βαράνε και να τον πετάνε κάτω μπουγελώνοντάς τον. Και το κάνουν τώρα και οι Ιταλοί στο Κολοσσέο. Στο Κολοσσέο, πας να μπεις στο Κολοσσέο και σε δροσίζουν οι άβρες. Τι ωραίο που είναι να είσαι και τίποτα άναρχο τέτοιος και να έρχονται οι άβρες να σε δροσίζουν. Εγώ θα έπαιρνα και σαπουνάκι, θα έκανα κανονικά τον μπανάκι μου και θα έλεγα και ευχαριστώ στα όργανα. Τα όργανα τα δουλεύουν σε αυτή τη φάση, παίρνουν έκτακτα. Γίνονται προσλήψεις από σταζιέρ. Για να το κάνουν και εδώ. Να το κάνουμε και στο κέντρο, σε τουρίστες. Βοηθάει πολύ αυτό το εθνικό μπουγέλωμα. Γιατί οι τουρίστες δεν είναι στα καλά τους. Και αυτοί είδα, οι άλλοι πήγανε κάτω στο κέντρο και τρώγανε νεράτζια, νομίζοντας ότι είναι πορτοκάλι και λέει πικρά είναι. Έγιναν viral οι τουρίστες γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίζουν το νεράτζι από το πορτοκάλι και πήγαν και την έπεσαν στις νεράτζιες, τις περίφημες. Και τους λέγανε οι ντόπιοι δικοί μας, δεν τρώγονται αυτά. Don't eat it. Φωνάζαμε.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Αφήστε τι θα έχει το φλούδι γύρω-γύρω, τι θα έχει μαζέψει, τη βιταμίνη.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης, τυχερό αστέρι από Δίες Συγκόστιτ. Να, αυτά καθόμαστε και λέμε και μετά δεν μπορούμε να το μαζέψουμε. Λέμε μεγάλα λόγια, το κάνουμε ιδανικό και μετά δεν μπορείς να το μαζέψεις. Και πάνε τώρα διάφοροι και φέρνουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία στο να κάνεις και μια πρόταση γάμου. Να δώσει ένα δαχτυλίδι, να σου πει ένα I do. Πήγε όλος και ανέβηκε στο Empire State Building, το οποίο είναι 443 μέτρα. Και τον είδαμε σε εικόνα, μαυροντημένοι και οι δύο, εκείνος και εκείνη, με ένα πανό, το κρέμασαν πάνω στην κεραία, χωρίς προστασία τίποτα, έτσι. Ανέβηκαν μόνοι τους, κανονικότατα, και το πανό έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Εντάξει, έντεχνο πολύ. Το άπλωσαν, κοιμάτιζε και ο αέρας εκεί στα ψηλά. Λες, ακτιβίστηκε ενέργεια. Και κατεβαίνει μετά, πάει στο από κάτω επίπεδο και έτσι κάνει πρώτα σιγά μου και γονατίζει. Και λες τώρα, ο άλλος πώς να πάει απλά ένα δαχτυλιδάκι για ένα I do, όταν ο άλλος αυτός έχει κάνει τέτοια. Γιατί ανεβάζουν πολύ το επίπεδο. Και μετά δυσκολεύεται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει στο γάμο αυτός. Δεν θέλει το στιέρα. Θα πρέπει να πηγαίνεις με πυροέτες, να κάνεις διάφορα τέτοια και να μπαίνεις στο γάμο και πώς ξέρει που θα τον κάνει. Να πας καλεσμένος και να σου πει είμαστε πάνω στα 7.854 στο Everest, έλα, ελάτε και να είσαι και υποχρεωμένος να πας. Γιατί παρεξηγείται, έτσι το κάνω και με τα νησιά. Πάνε στα νησιά, κάνω χάμους, λέει ελάτε, με δικά σας έξοδα. Φέρετε και την τοστιέρα μετά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό είναι το Nova More. Είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τα συνδυάζει όλα. Και επίσης για το καλοκαίρι και την παραλία. Να είμαστε έτοιμοι και να μην σκάμε. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι και τις εξορμήσεις. Είναι στην παραλία. Θα πας, θα τα βρεις όλα απλωμένα μπροστά σου με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε Max Stores και maxstores.gr, από ομπρέλες μέχρι σαπ και φουσκωτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
6: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Χαρούλης με το χειμώνα του, εδώ Δίες 101,3, με την καλημέρα μας. Και πάλι, Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πίσω στο χρόνο, είναι η ώρα που τα βλέπουμε αυτά, στα ξαναδούμε. 1778 πεθαίνει ο Ρουσό, ο διαφωτιστής. Παιδαγωγός και τα λοιπά. Έλεγε διάφορα για την παιδεία. Ήταν η εποχή που η Ευρώπη έβραζε γόνιμα και διαφωτιστικά. Ορίστε.
1: Και το κοινωνικό συμβόλαιο.
0: Και το κοινωνικό συμβόλαιο, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, ο καθένας έχει και τα θέματα του. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Είχε πει ο Ρουσό ότι ο άντρας αγαπάει λίγο και συχνά, η γυναίκα πολύ και σπάνια. Το οποίο Σαλαμπάς το καταλάβω. Αλλά το οποίο ο Ρουσό λίγο περίεργο, αλλά το είπε. Και είχε πει επίσης, αυτός είχε θέμα, φαίνεται. Γιατί εντάξει, τα άλλα, η αρετή είναι εμπόλεμος κατάσταση. Για να ζούμε ενάρετα, πρέπει να παλεύουμε διαρκώς με τον εαυτό μας. Αυτά για το κοινό. Αλλά από μέσα του είχε άλλα θέματα. Είχε πει: ω γυναικεία ομορφιά, συ υποκινείς τις καταστρεπτικότερες θύελες στο ανθρώπινο γένος. Έριξε δηλαδή όλο το φταίξιμο πάνω στη γυναίκα για ό,τι κακό συμβαίνει. Ναι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Το έχει πει πιο έντεχνα, πιο δικά μας τα λόγια. Αλλά κοιτάξτε, η γυναίκα στο στόχαστρο πάντα, ακόμα και στους πιο σοφούς άνδρες και στους διαφωτιστές, ένα μικρό σκοτάδι υπήρχε.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίες 101,3.
0: Και ο Τσέχοφ, σαν σήμερα επίσης, με τις στιμόσχα αδελφές μου, είχε πει και αυτό στα δικά του. Είχε πει: μια γυναίκα μπορεί να γίνει φίλη με έναν άντρα μόνο σε τρία στάδια. Πρώτον γνωστή, δεύτερον ερωμένη και μόνο μετά φίλη. Ο Τσέχοφ, παρακαλώ. Σωστός. Σε βλέπω, ε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έκθεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και Κατράκι ο Νίκια, Sexy Laundry, γνωστή κομμωδία που πέρασε αρκετά χρόνια έτσι στις χειμερινές σεζόν, τώρα και το καλοκαίρι με Παπαδόπουλο και Λοϊζίδο. Έχουμε 5 διπλές για τις 3 Ιουλίου για αύριο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα ή Sexy Laundry, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: Διαβάζω και την κριτική του Κώστα Ζαλίγκα στον ελεύθερο τύπο, κινηματογραφική κριτική, γιατί αυτή την εβδομάδα βγαίνει στους κινηματογράφους και ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Νάσης, ο Αριστοτέλης, ο Αρίστος, που τον είδαμε κυκλοφορεί διαδικτυακά, και ο χορός του σε τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, παρακαλώ, και οι εκφράσεις του προσώπου και όλη η παρουσία του Νταφόε είναι πολύ δυνατή, πραγματικά πολύ δυνατή. Δεν βλέπω να παίρνει καλή κριτική από τον κριτικό κινηματογράφο εδώ στην εφημερίδα, ότι παραδίδεται η ταινία σε μια επίδειξη σκηνοθετικών ασκήσεων και ικανοτήτων που όμως δεν βοηθούν ιδιαίτερα την πλοκή να εξελιχθεί, και ότι πάσχει από ιδέες. Από καλές ιδέες η ταινία, που από ό,τι κατάλαβα η πλοκή της είναι μετά το αεροπορικό δυστύχημα του γιου του Ωνάση, και ο Ωνάση ετοιμάζει να πάρει για την κόρη του κτλ. Αλλά είναι πολύ δυνατός, αξίζει και μόνο για τον Νταφόε να τη δείτε, και για τον Μαργαρίτη, και για τη μοναδική αυτή τη στιγμή, νομίζω, τον Τοφάι, τον Ζορμπά και τον Θεοδωράκη, ο Μαργαρίτης με τον Νταφόε. Και την επόμενη εβδομάδα, 17, έρχεται και η Οδύσσεια του Νόλαν. Θα έχουμε να κουβεντιάζουμε. Γιατί τότε βγαίνει στους κινηματογράφους, και παίρνω πίσω ό,τι είπα για τον. Πώς το λένε αυτό που κάνει τον Οδύσσεια, τον Ματ Ντέιμον. Γιατί είδα τώρα, με αφορμή την προβολή της ταινίας του Νόλαν για τον αρχαίο μας ήρωα, είδα ότι το είχε κάνει τον Οδυσσέα και ο Κέρκ Ντάγκλας, με το διπλοσάγωνο Οδυσσέας πάνω σε ένα κατάρτι δεμένο, τον είδα να υποφέρει και να σφαδάζει, και λέω εντάξει, μια χαρά είναι ο Ματ Ντέιμον, καλά θα πάει. Εδώ μαζί μας για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση, τα νέα αφρολούτρα και κρεμωσά που είναι Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, και έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα και 4 στα κρεμωσάπουνα, και είναι όλα μαζί ένα και ένα και ξεχωριστά.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Τα πιο δύσκολα στους δρόμους αυτή την ώρα είναι στον Κηφισό, στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Από Νέα Ιωνία μέχρι και Περιστέρη στην Κάθοδο, χαμηλά μέχρι Καβάλα σχεδόν. Στην Άνοδο από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και έξοδος της Αθηνών Κορίνθου επίσης. Βλέπω και ένα πρόβλημα εκεί προς Παλαιοπαναγιά Παλίνης και προς Κολέγιο, ή μάλλον από Κολέγιο προς Παλίνη. Στον περιφερειακό, τι είναι εκεί, Αττική Οδός πρέπει να είναι και εκεί. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Σίγουρα έχει συμβεί, γιατί δεν συνηθίζεται αυτή την ώρα να έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο, σε τέτοια σημεία. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το τρίτη, για το γιατί αγοράζουμε πανάκριβα τα μεταχειρισμένα. Πρώτον, και είμαστε στον πάτο της Ευρώπης κατά το ρεπορτάζ, ο στόλος, ο ελληνικός των αυτοκινήτων, φτάνει σχεδόν τα 18 χρόνια. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Πίσω από τη Ρουμανία που έχει 15,6, πίσω από την Πολωνία που έχει 15,2 χρόνια και πίσω από τη Σλοβακία που έχει 14,6 χρόνια. Και ο βασικός λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το τρίτη, είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα που βρίσκεται πίσω από όλους αυτούς και από Ρουμάνους και τα λοιπά. Αγοραστική δύναμη. Είμαστε δηλαδή οι φτωχότεροι της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη και παράλληλα. Τα μεταχειρισμένα έχουν πάρει μια αύξηση 40 με 50% τα τελευταία 10 χρόνια. Τα καινούρια έχουν πάρει 40 με 50 και τα μεταχειρισμένα ακολουθούν. Όταν το 2008 μπορούσε να αγοράσει ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο με 17.000 ευρώ και να το πληρώσει σε 4 χρόνια άνετα, σήμερα θες 27.000 ευρώ, οι δόσεις είναι όσο ο μισθός και πλέον δεν σου δανείζει κανείς. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο καινούριο. Σήμερα και το μεταχειρισμένο έχει δύο φόρους, εκ των οποίων ο ένας, κατά το ρεπορτάζ και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και παράνομος. Παρ' όλα αυτά, τον διατηρούμε. Δηλαδή, το ειδικό τέλος ταξινόμησης είναι το πιο παράνομο από τα δύο, γιατί και το δεύτερο ψηλό παράνομο είναι, επειδή το δεύτερο είναι περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται και στα πιο καινούργια αυτοκίνητα, ενώ υποτίθεται ότι αντικαθιστά στο παλιότερο για να μην επιβαρύνει στο περιβάλλον. Έρχεται και στο πιο καινούργιο σου βάζει και περιβαλλοντικό τέλος. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από 20% πιο ακριβά και τα μεταχειρισμένα στην Ελλάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για το Σεπτόνα Ντέρμασοφ, να σας πούμε και τα αρώματα που έχει στα αφρόλουτρα, 5 ξεχωριστά, cotton and milk protein, exotic coconut και mango, organic honey and ginger, velvet peach και freesia, και warm pistachio και sandalwood, σανταλόξυλο σε άρωμα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αρμοδίεση. 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
6: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
5: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
6: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
14: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
13: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή

Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε όσα τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας του, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 σήμερα το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν χθες ένα γύρο έμεσων συνομιλιών, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι σημείωσαν πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του τρίφου στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με ένα δάσα μποφίλιο επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε φτάσει, τι έχουμε φτάσει, στην αρχή μας το κόμμα, 2 του μηνός Ιουλίου. Και σήμερα είναι, δεν έχει κάποιο όνομα από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ στα θρησκευτικά κοιτάπια. Δεν έχει κάποιο όνομα να εορτάζει, είναι όμως μια μεγάλη εορτή, γιατί είναι καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου Εμβλαχερνές. Αισθήτα ήταν το φόρεμα της Παναγίας. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Φραγκίσκο Ρίτζης, είναι προστάτης, κοίτα τι του δώσανε, προστάτης των κατασκευαστών κορδονιών. Γιατί παλιά στο Μεσαίωνα ήταν οι συντεχνίες που είχαν τον Άγιό τους. Και βγαίνανε οι συντεχνιαζόμενοι, κάνανε πορείες θρησκευτικό αγωνιστικές και είχαν τον προστάτη, ο Άγιο μπροστά το Λάβαρο και πήγαιναν. Ναι, ο Φραντζίσκος ο Ρίτζης πήρε κορδόνια.
1: Να βρούμε και εμείς ηχολήπτες έναν Άγιο.
0: Δεν έχετε Άγιο εσείς. Ναι. Να βρείτε, θα σας βρω εγώ έναν που έχει σχέση με την ακοή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα. Να, πάρτε αυτόν. Παγκόσμια ημέρα Άτια. Είναι σήμερα, να το χρόνια μας πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται με αφορμή το Ρόσουελ. Γιατί είχαμε το περιστατικό σαν σήμερα, το διάσημο όπου ένας καουμπόης ήτανε, ο οποίος πήγαινε για το ράντσο του να δει κάτι, είχε τα γελάδια του, είχε τι θα έχει, και στον δρόμο βρήκε κάτι συντρίμμια. Πήγε στο σερίφι, του λέει, σερίφι, κάτι γίνεται εδώ. Πήγε και ο σερίφης, αποκλείσαν την περιοχή και μετά έπεσε σιωπή. Και όπου πέφτει σιωπή, αναπτύσσονται οι συνωμοσίες και τα μυστήρια.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τώρα γιορτάζει με τους καουμπόιδες ο Τραμπ τα 250 χρόνια αμερικανικού έθνους. Τον είδα και πήγαιναν μπροστά τα γελάδια με τους καουμπόιδες και από πίσω αυτός με το Beast.

0: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Μελίνα Κανά, τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, που θα είναι στο Πλαστήρας Lake Festival την πρώτη μέρα. Θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ του και ξεκινά την 5η, 9 Ιουλίου, και ολοκληρώνεται στις 12 με μεγάλα ονόματα και εκεί. Και μην ξεχνάτε, στέλνουμε για 4 ημέρες, έναν η μία, μάλλον έναν η άλλη μία, με δωμάτιο, με όλα πληρωμένα. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί αύριο είναι η κλήρωση, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κενό Πλαστήρας, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Εδώ 2 σε 101,3 στο πρωινό της Πέμπτης λοιπόν. Υπάρχει μια έρευνα που δημοσιεύεται στον Economist και δίνει την άγρια πλευρά της λίγο προς τρίτης ηλικίας, διότι σου λέει ο Economist δεν είναι οι νέοι που είναι οι παραβατικοί σήμερα. Είναι άνω των 55. Αυτοί οι baby boomers που δεν κάθονται στα αυγά τους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν ισχύει και στον Greece, αυτή είναι η μεγαλύτερη, είναι η Generation X, είναι διάφορες γενιές που τους ονομάζουμε, αυτή είναι η πιο μεγάλη, είναι στη σύνταξη τώρα. Φαίνεται ότι η σύνταξη είναι απελευθέρωση και των αισθήσεων. Άμα είσαι δημόσιος υπάλληλος και σε πιάνουν τα προηγούμενα, κάτι γίνεται, θέλω να πω, δεν ξέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες πώς το έχουνε. Αλλά παρατηρείτε στους άνω των 55 και βάλετε τώρα 70-75 κτλ. Αύξηση στην κατανάλωση αλκοόλ και κάναβης. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γενικά στα ποτά, στην εγκληματικότητα, στα πάντα. Είναι η τρίτη ηλικία που βγαίνει έξω και κάνει τη φασαρία και τα ρίχνουν στους νέους. Ορίστε.
1: Είναι γιόλο, γιόλο.
0: Ναι, είναι τελείως γιόλο. Και υπάρχει μια κοινότητα συνταξιούχων στη Hilton Head Island, όπου περιγράφονται πάρτι, συναυλίες, κοκτέιλ και έντονη κοινωνική ζωή στους συνταξιούχους. Και κάτσε εσύ τώρα, περίμενε, μόλις βγεις, να φύγουμε μαζί.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Μα βλέπεις, παλιά το όνειρο ήταν να χτίσω, να κάνω, να δουλέψω. Τώρα το όνειρο είναι να βγω στη σύνταξη. Γιατί είναι κατάκτηση πια.

0: Και ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η λεγόμενη τρίτη ηλικία παρτάρει και είναι sex, drugs and rock and roll και τραπάρει με Πολάνκα και Σινάτρα.
1: Ακόμα,
0: ναι, γιατί τι νομίζω ότι είναι τα ακούσματα. Δεν αλλάζουν. Εδώ βλέπεις ότι οι δεκαετίες σημαδεύονται πια από τις απώλειες και κλείνουν οι κύκλοι. Δεκαετία του 80 πέθανε ο Μόσχιος, δεκαετία του 90 πέθανε ο Λεβέντης και έχουν μπει μέσα στη συλλογική μνήμη, εκτός από την ατομική, ως κομμάτια δεκαετιών. Οπότε και ο Πολάνκα και ο Σινάτρα έχουν τη δική τους συλλογική μνήμη και με αυτούς τραπάρουνε. Αλλά προσέξτε να δείτε, ενώ στις ΗΠΑ συμβαίνουν αυτά, εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα και το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το ζούμε. Διότι πήγε πεθερός να πάρει λεφτά από την κόρη του και τον έπιασε η αφορία με δωρεά. Δεν πιστεύω να πήλησε ένας σαν τους Αμερικάνους να ήταν να του μου δίνεις λεφτά ή θα πάρω την κόρη μου πίσω. Αλλά πήγε να της δώσει 26 χιλιάρικα, μπήκε η αφορία στη μέση. Αυτό έγινε στη Ρόδο. Μπήκε η αφορία στη μέση, λέει δεν είναι δωρεά. Κάτσε να δούμε λίγο τα στοιχεία σας. Η κόρη δεν είχε εισόδημα, ο γαμπρός είχε και λέει άρα δεν είναι κόρης προς πατέρα για να θεωρηθεί δωρεά. Είναι δωρεά γαμπρού προς πεθερό. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο. Αυτό τον απαλλάσσεις και από το φόρο εισοδήματος. Άμα δώσει γαμπρός σε πεθερό. Παρ' όλα αυτά η αφορία του πήρε παρακαλώ από τα 26 τα σχεδόν 8 χιλιάρικα. Του πεθερού, επειδή ο γαμπρός έχει εισόδημα και δεν μπορούμε να δώσουμε στον πεθερό μας 5 ευρώ να έχει να περνάει. Δεν μπορούμε.
2: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ στα δικά μας τα ρουτινιάρη και ο καθημερινά έγινε μια επίσκεψη σε αυτό το περίφημο πόσο κάνει. Και στο jacobin.gr γράφτηκε ότι ο δημοσιογράφος που μπήκε δηλαδή είδε ότι ένας καφές συγκεκριμένος σε 6 σούπερ μάρκετ είχε την ίδια ακριβώς τιμή με την υποδιαστολή της τα πάντα. Λες και ήταν συνεννοημένοι. Αποκλείεται, δεν ήτανε και μπορεί να είναι αυτό. Ότι η αγορά, πώς βλέπεις ένα δρόμο όλα τα βενζινάδικα 1,897 και δεν πέφτει ένα στο 1,796 να πεις κάτσε να βάλω από εδώ. Έτσι στην τύχη συμβαίνουν όλα. Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον δημοσιογράφο τον κύριο Αβραμίδη, ρωτήθηκε για το αν αυτό το πόσο κάνει, που δεν μας ενδιαφέρει κιόλας το πόσο κάνει, το βλέπουμε, το γιατί κάνει τόσο μας ενδιαφέρει, ρωτήθηκε αν ο αλγόριθμος, αν υπάρχει αλγόριθμος που να βλέπει ή να ενημερώνει το καταναλωτής όταν ξεκινάει ένα προϊόν από τον παραγωγό, πόσο παίρνει τα πάνω του στην τιμή, πού τα παίρνει τα πάνω του και πόσο φτάνει και να ξέρουμε πραγματικά τη διαδρομή του συγκεκριμένου προϊόντος και αν μπορεί να εντοπιστεί μέσω αλγορίθμου ή εναρμονισμένη πρακτική εταιριών, τα καρτέλ δηλαδή. Και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βεβαίως μπορεί, αλλά μετά ζωγράφησε κάτι γενικότερο στην απάντηση. Ο κύριος Κορκίδης, που είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά, το είπε ξεκάθαρα. Είπε ότι υπάρχει καρτέλ και αν δεν σπάσουν τα καρτέλ με την ακρίβεια δεν γίνεται τίποτα. Και είναι άνθρωπος της αγοράς αυτός που το είπε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε τώρα για τα ψώνια της παραλίας, γιατί στα Max Store θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμίσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βάτρα, γοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max και στα maxstores.gr.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τι γίνεται στην πραγματικότητα με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Γιατί επικοινωνήθηκε από την περιφέρεια ότι υπάρχει ένα σχέδιο και μια χρηματοδότηση από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπλαση των προσφυγικών. Βγαίνει η Κομισιόν σε ερώτηση και λέει δεν υπάρχει. Και μάλιστα υπενθύμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κανένα έργο που χρηματοδοτείται από τα ταμεία συνοχής δεν μπορεί να οδηγήσει στο διαχωρισμό, την απομόνωση ή τον αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων. Άρα πραγματικά τι συμβαίνει και ποια είναι η χρηματοδότηση που επικοινωνείται για την ανάπλαση των προσφυγικών. Με την καλημέρα μας, για να δούμε πίσω στον χρόνο μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Για να μην νομίζουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θα στείλουμε αστροναύτη στα Βαλκάνια και κοκορευόμεθα. 1940 γεννιέται ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ. Αυτός ήταν αστροναύτης που τον έστειλε ο υπαρκτός πάνω. Δηλαδή έφευγε ο Ρώσος και του λέει: θα με πάρεις μαζί. Λέει: έλα στον δρόμο μου είσαι. Και τον πήρε πάνω στο διάστημα. Βούλγαρος. Ναι, Βούλγαρος. Και ήταν ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το Σογιούς 33. Άρα ο Λαρισαίος, ο δικός μας, που συνάντησε ο Κυριάκος, θα έρθει δεύτερος, αν εξαιρέσει το Βέγκο. Οπότε δεν είμαστε πρώτοι στα Βαλκάνια. Επίσης, σαν σήμερα, το 1914 αποχωρούν από την Ίσο Σάσον 25 Έλληνες στρατιώτες μετά την ψήφιση του ελληνικού νόμου που την παραχώρησε στην Αλβανία. Ξέρετε ποια είναι η Ίσο Σάσον? Αυτή που κάνει τις επενδύσεις τώρα ο Κούσνερ με την Ιβάνκα και αντιδρούν οι Αλβανοί. Και αυτοκτονεί το 1961 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο οποίος, ο θρύλος λέει ότι ήταν και ανταποκριτής στο Μικρασιατικό μέτωπο. Δεν έφτασε μέχρι εκεί, έφτασε μέχρι την Ανδριανούπολη, αλλά άκουσε, έμαθε, ρώτησε και περιέγραψε μετά το προσφυγικό δράμα. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More. Είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Είναι το Nova More. Γιατί τώρα είναι η ώρα για Nova και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Όταν ακούτε

0: σου εδώ.
1: Και στα σήμερα πεθαίνει και ο Νοστράδαμος. Δεν το ήξερα ότι είχε προβλέψει και το θάνατό του. Άρχισα να τον πιστεύω. Το γράφει το σανσήμερα.gr και είχε προβλέψει. Είπε αύριο θα πεθάνω. Και πέθανε. Οπότε λίγο τον πιστεύεις.

0: Τάσο Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Ναι, αναθεωρώ για τον Στράτα μου, γιατί και το κοινό καλό εργαζόταν ως γιατρός, λέει, γράφει το σανσήμερα.gr και προέβλεπε και το θάνατό του. Θα μου πει: ηλικιωμένοι το προβλέπουν αυτό κάθε μέρα. Μια θιά μου λέει: αύριο θα πεθάνω, αύριο θα πεθάνω. Κάποια στιγμή θα το πετύχει και θα ψάξει όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, εδώ μαζί μας και Σεπτώνα Dermasoft. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft, που έχουν 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Και αναδέχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν σε δημοπρασία ιδιωτική κάποια αντικείμενα που θα πρέπει να είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας, γιατί βγαίνει τώρα ένας δεινόσαυρος, ο Ρέξ, ο γνωστός, βγαίνει σε δημοπρασία, προσέξτε, έναντι περίπου θα πουληθεί ανάμεσα σε 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, εκτιμάται. Και δεν είναι και ολόκληρος, δεν είναι σαν αυτά που τα συνθέτεις στα παζλάκια, λείπουν και κομμάτια, είναι το 66% περίπου του σώματός του, των οστών του δηλαδή, αλλά θεωρείται πολύ ολοκληρωμένος για να βγει σε δημοπρασία. Και αυτό τώρα θα γίνει στη Νέα Υόρκη, για να καταλάβουμε πόσο ζήταν ο τυραννόσαυρος Ρέξ μέχρι να του έρθει ο μετεωρίτης στο κεφάλι. Αυτός είναι 11,6 μέτρα μήκος. Πού θα τον πάνε αυτός που θα τον πάρει, στο σαλόνι δεν μπαίνει, πάνω στο κομμωδίνο δεν κάθεται, δεν ξέρω τι θα τον κάνουν. Αυτά κανονικά πρέπει να είναι εθνικά αποκτήματα, δεν μπορεί ο κάθε συλλέκτης, αλλά όποιος τον βρει στο χωράφι, όταν βρείτε δεινόσαυρο, τον από σα τύχει, είναι δικό σας. Δεν είναι σαν το αρχαίο που θα έρθει η αρχαιολογία να σας το πάρει. Ναι, αψάξε γιατί εσύ τα βρεις, γιατί έχεις και μία σχέση. Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Έχουμε Anek Lines, μην ξεχνάτε, Πειραιάς, Κρήτη. Εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σας. Όποτε θέλετε εκτός του hot διαστήματος, δηλαδή 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου, όλες τις άλλες ημερομηνίες και μέχρι 31 Δεκέμβρη, μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Οπότε αν θέλετε να τα διεκδικήσετε τα εισιτήρια της Anek Lines, θα το κάνετε μέσω SMS ως εξής: δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο Anek και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας, και μην ξεχνάτε, μέχρι 6 Ιουλίου ισχύει, μετά σταματάει, μέχρι τότε μπορείτε να υποβάλλετε υποψηφιότητα αν είστε επιχειρηματίες. Δείτε τα κριτήρια, είναι το stelliosfoundation.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι τα βραβεία που δίνει ο Στέλιος Χατζιωάννου σε τρεις επιχειρηματίες 300.000 ευρώ συνολικά με κάποια κριτήρια. Δείτε τα εκεί. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες, philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο.

0: Ασφάλεια στην Anytime.
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 σήμερα το απόγευμα, έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εντάξει, το να ζεις σε αυτή τη μεγάλη πόλη και να φτάνεις στην ώρα στη δουλειά σου, νομίζω πως είναι μια μικρή νίκη, και αυτό το αντιλαμβάνεστε όσοι κυκλοφορείτε, όσοι προσπαθείτε κάπου κάπως να φτάσετε από το πρωί εκεί που πρέπει. Είναι ο Δίεση 101,3, την καλημέρα μου, ο Κώστας Εμμανουλίδης, η Εύφη Γαλλών, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: Χαμογελώ γιατί έχει αρχίσει εδώ ο Κωστάκης. Λέει τους ντροπαλούς, λέει πώς τους βλέπεις. Τους λες να σταματήσουν να είναι ντροπαλοί. Όχι, ίσα ίσα. Που είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το βρίσκω γοητευτικό στους ανθρώπους, βέβαια. Don't be so shy, βέβαια, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού από την Ιμανή που μόλις ακούσαμε. Και τα τραγούδια, να ξέρετε, πάντα θα είναι το καταφύγιό μας μέσα στο θόρυβο και τα πρόβλεπτα αυτής της μεγάλης πόλης. Νωρίτερα περιμέναμε έξω από τον ηλεκτρικό 10 λεπτά προκειμένου να αποφασίσουν οι οδηγοί των λεωφορείων που θα χωρέσουν 5 οχήματα σε χώρο για 3. Λέω πόση ανάπτυξη στα βόρεια προάστια, πόσα λεωφορεία υπάρχουν εδώ, γιατί αλλού τα ψάχνουμε με τα κιάλια, κυριολεκτικά. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, για να ξεκινήσω και με τα ωραία, σας πάμε αυτή την Παρασκευή στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας να δείτε την παράσταση Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Και πραγματικά είναι από αυτές τις παραστάσεις που θα χαρείτε πάρα πολύ, ειδικά αν είστε ζευγάρια, αν είστε παντρεμένοι, αν έχετε και λίγη φθορά, θα βρείτε ταύτιση, θα χαμογελάσετε κιόλας, θα σκουντιχτείτε μεταξύ σας και θα λες, κοίτα, να το, έτσι κάνεις κι εσύ. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό σεξι το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κίκη Λέσανδριτς και Λίνα Νικολακοπούλου στην ούγια αυτού του τραγουδιού που πρωτακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά. Καλημέρα να ξαναπώ. Έχουμε και δύσκολες ειδήσεις. Έχουμε το θάνατο μιας γυναίκας στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά από γκαζάκια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και το μόνο που έχω να πω είναι πρώτον προς τα γκαζάκια δεν αποτελούν επαναστατική πράξη όταν κινδυνεύουν άνθρωποι. Και πως περιμένω η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να συλλάβει τους δράστες ώστε να τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό νομίζω περιμένουμε όλοι. Και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει και πορεία σήμερα σε σχέση με αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να περάσω στα δικά μας εδώ, πάρτε και τα κινητά σας. Μία μέρα έμεινε μέχρι να κληρώσουμε αύριο ένα πίθανο τετραήμερο στη λίμνη Πλαστήρα με τα πάντα κομπλέ, η τετραήμερη διαμονή σας, η διατροφή σας, οι δραστηριότητες στη φύση, οι συναυλίες Χαρούλης Παυλίδης, Πιξλάξ, Σπανού, Χατζηφραγκέτα, Μιστακίδης, αλλά και Thievery Corporation, παρακαλώ, και την πρώτη μέρα Θανάση Παπακοσταντίνου. Προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ, περίληψη τραγούδι. Για στην αγκαλιά της φύσης, δεν θα έχει και μία κιθάρα να κάτι μαζί δεν μπορεί. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Πλαστήρα, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό το προωθείται στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSC in Concert. DSC 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τραγούδι βάλισα μου εδώ στον Δίες 101,3. Αυτή η μαγική συνάντηση της Αλέκας Καναλίδου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Κίνηση και σήμερα, να ξέρετε, στους γνώριμους δρόμους Αθήνας. Το ρεύμα εξόδου της Εθνικής από Σεπόλια ως Άνω Πατής και είναι ο κόμβος της Μεταμόρφωσης. Είναι Συγκρόπο Φρατζή, είναι η Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσει στη Σύνταγμα και Λεωφόρος Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Καραμαγκά. Μέσα στο θόρυβο να έχουμε και μοσχομύριστα ρούχα που να μας θυμίζουν αμέσως Ελλάδα, όπως δροσιά του Αιγαίου στην Καλντέρα, γλυκιά μυρωδιά από το Γιασεμί στο χωριό και ζουμερό ροδάκινο που μοσχοβολάει στον κάμπο. Το ρόλο, η μάρκα που βρίσκεται εδώ και 70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια, κλείνει όλη αυτή την αίσθηση στα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά. Ρόλ Καλντέρα, ρόλ χωριό, ρόλ κάμπο. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία Aromasil, η αυθεντική φρεσκάδα κλειδώνει στις ίνες των ρούχων για ασύγκριτη διάρκεια. Και κλείστε τα μάτια, φεθείτε στο άρωμα της Ελλάδας, γιατί σαν το άρωμα του τόπου μας δεν έχει.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Έρχεται δελτίο ειδήσεων από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, μένετε Δίεση.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus.

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας του, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτύριας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από την ΕΜΑΚ για την ανάσυρση ενός άνδρα από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, έτολα Καρνανίας, ο 40χρονος. Είναι χωρίς τις αισθήσεις του και ακόμα αναζητείται. Ο άλλος άνδρας, που ήταν επίσης εγκλωβισμένος σε δύσβατο σημείο, διασώθηκε, είναι καλά στην υγεία του και συνδράμει στις έρευνες. Ακυρώνονται αύριο αναδρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Έθριος καιρός στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Κορίτσι, κάνει δώρο. Σατάν σε ντόνι, το αντίστροφο. Τώρα δεν θυμάμαι πώς είναι η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό βοήθησε ώστε να γραφτεί ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Και δεν ξέρω ποιοι κοιμάστε, ποιοι πιέστε στα σατέν τις νύχτες. Οι μέρες πάντως στερούνται παλότητας, εκτός και αν έχετε έναν περίγυρο να ακουμπάτε τις στιγμές που πάτε να σκάσετε. Πολλές τέτοιες στιγμές καθημερινά. Βοήθειά μας, υπομονή και δίεση. Καλημέρα στην παρέα που είναι καθημερινά εδώ. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλώνη μαζί σας, θα είμαστε έως τη μία.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πόσο ωραίο που το ακούμε και με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Πάμε λίγο στους δρόμους. Μια χαρά όλα στη Συγκρού. Καθυστερείς μόνο στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Απολιώσεως Αχαρνών και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνία ως Καραμαγκά. Είναι και δεύτερη μέρα του Ιούλη. Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων. Παρακαλώ, που αυτές τις ημέρες με το Μουντιάλ έχουν δουλειά να κάνουν και όλη τη νύχτα, γιατί εκείνη την ώρα είναι οι αγώνες, οι περισσότεροι και οι καλύτεροι. Τα κινητά σας και τα μηνύματα συμμετοχής, παρακαλώ, για 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε στον Καταφαντασία, ασθενή του Μολιέρου σε διασκευή σκηνοθεσία του Δίδυμου Παπαθανασίου Ρέπα, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, παρταριστός στο ρόλο του Αργκάν, που πιστεύει πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μαζί του Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, δίεση γράφεται. Αφήνετε ένα κενό, γράψτε Καταφαντασία, όνομα και αποστολή στο 54301. Και εσύ που ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον, ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις γραφεί στο αδειοδρομία, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κάνε μια επίσκεψη εκεί. Υπάρχει στην Αθήνα, το Περιστέρι, την Αγία Παρασκευή και τη Νέα Φιλαδέλφια. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 5η 2 Ιουλίου, Βέακιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Μεγάλη υπόθεση η σωτηρία της ψυχής. Παρακολουθούσα μια συνέντευξη που πήρε η Ράνια Τζίμα από την Ντόρα Μπακογιάννη και έμεινε λίγο παγωτό. Δεν είμαστε, λέει, τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είμαστε έκτοι από το τέλος. Μας έστειλε εμάς τα χαρτιά ο κύριος Αυτιάς για την ακρίβεια που βιώνουν οι Έλληνες και που στις 10 του μήνα δεν έχουν άλλα χρήματα. Σχολίασε ότι είναι εντάξει. Υπερβολή αυτό, δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Είπε όμως αμέσως μετά και το άλλο. Αδιανόητο να πουλάει ο παραγωγός στα Χανιά 9,47 το κιλό τη γραβιέρα και να φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 18. Τι συμβαίνει, λέει, που είναι ο έλεγχος. Ναι. Αυτό πες το ξανά.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Είναι το συγκρότημα των Όντα. Ετοιμαζόμαστε και για δελτίο ειδήσεων. Η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου επίσης ετοιμάζεται και ρίχνει εκεί τις τελευταίες ματιές. Και θέλω την προσοχή σας. Η Νόβα, όλα όσα χρειαζόμαστε, τα έκανε ένα. Το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, έτσι θα το ζητήσετε και περισσότερα θα μάθετε στο nova.gr. Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα, να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχεις δίπλα σε ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. 2-10-32-23-60 για να κλείσεις μία ξενάγηση, είτε στην Σταδίου, στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή, την Νέα Φιλαδέλφεια, να τα δεις όλα από κοντά.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών Μελίνα Μερκούρη.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο.

Σας από τον Δίες στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 σήμερα το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Κλιμάκια μηχανικών έχουν αναλάβει από το πρωί να αξιολογήσουν τη στατική επάρκεια των κτηρίων της περιοχής στα Πετράλωνα, ενώ χθες εκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία από το τετράωροφο κτίριο που κατέρευσε, αφού κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε αυτοψία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Καινούριο τραγούδι εδώ στον Δίες 101,3 ακούγεται δυνατά. Αγαπήθηκε επίσης με μιας, είναι η Νεφέλη Φασούλη με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου, Κατρακυλάς, μαζί με το τραγούδι. Καλημέρα σε όλη τη διεσική παρέα που δεν σταματά να ονειρεύεται και να επιμένεις ότι έχει πραγματικά αξία. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Τρία μέλη του συγκροτήματος είχαν γράψει αυτό το τραγούδι. Ο ένας από αυτούς το έγραψε για το κορίτσι του, αλλά τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή που τον ρωτούσαν, δεν μπορεί να θυμηθεί γιατί το έγραψε. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, καλημέρα και στην πολύπαθη γειτονιά των Πετραλώνων, όπου μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας ελέγχεται τώρα η στατική επάρκεια των γύρω κτηρίων. Μία μάλιστα πολυκατοικία που ήταν μεσοτυχία με την κρεμισμένη είχε εκενωθεί. Να πούμε ένα μπράβο στο Δήμο της Αθήνας που ενίσχυσε οικονομικά τις 7 οικογένειες, δίνοντας τους 3.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα. Κινήθηκαν άμεσα οι άνθρωποι, ενώ άνοιξαν και τις λέσχες φιλίας να τους διευκολύνουν. Δηλώσαν επίσης έτοιμοι να τους βοηθήσουν και σε θέμα στέγασης, μέχρι να δικαιωθούν πάντως αυτοί οι άνθρωποι και να αποζημιωθούν. Ο δρόμος είναι πραγματικά μακρύς. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό κατά φαντασία, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε για την παράσταση κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου σε σκηνοθεσία και διασκευή Ρέπα Παπαθανασίου. Με έναν σπαρταριστό Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωταγωνιστικό ρόλο, Σοφία Βογιατζάκη και όλα σε ελαφρό μυαλή σύζυγος και Παρθένα Χοροζίδος, πανέξαπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Δίεση γράφεται, είπαμε, κατά φαντασία, κενό και το όνομά σας στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που ενώνει γενιές και δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες, δώρο για τα 25 χρόνια Δίεση.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
20: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Έχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τι να σας χαρίσουμε εμείς ένα πολύ ωραίο τετραήμερο στη Λίμνη Πλαστήρα για το Πλαστήρας Lake Festival. Μην μου γράφετε Πλαστήρας, γιατί εντάξει, ονομάστηκε έτσι, Πλαστήρα Lake Festival.
1: Τι σε πήρατε ένα σίγμα.
0: Τώρα πάμε αλλού, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα τις προηγούμενες ημέρες. Δύση κενό λοιπόν Πλαστήρα, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301, ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Θα χαρείτε εκεί συναυλίες, σας έχουμε τη διαμονή, τη διατροφή σας, τις δραστηριότητες στη φύση, μέχρι και Thiever Corporation έχει. Πέρα από Χαρούλη Παυλίδη και Θανάση Παπακοσταντίνου, που θα προβληθεί εκεί το ντοκιμαντέρ του και δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει και μια κιθάρα μαζί. Λοιπόν, έχουμε και ένα καμπανάκι από την υπηρεσία των Κοπέρνικου, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Διαπιστώθηκε ότι η θερμοκρασία του νερού στην επιφάνειά του έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου για το μήνα Ιούνιο. Μιλάμε για το μέσο όρο παγκοσμίως. Ξεπέρασε, σου λέει, το ρεκόρ του Ιούνιου. Οι μετρήσεις έρχονται από δορυφόρους, πλοία και σημαντήρες. Οφείλεται στο φαινόμενο Ελνίνιο που μόλις άρχισε. Βέβαια, τα μελτέμια εδώ στον Κρίς έχουν κρατήσει δροσερή τη θάλασσα. Στο Αιγαίο, κάτι είναι και αυτό. Το λαγοκέφαλο μόνο δεν προλάβαμε να κρατήσουμε. Για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα στο μέλλον, σου ήρθε η ώρα να κάνεις και το Δέλτα Βήμα. Να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μπορείς να επιλέξεις από 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design και πολλά ακόμη. Και όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιρείων. 2-10-32-23-60, www.delta360.gr.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Πραγματικός Άγιος, μοναχός, με μια άλλη θεώρηση του κόσμου. Είναι και πραγματική αυτή η ιστορία για εσάς που κινήσετε στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θεματάκι τώρα από μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους στο ρεύμα της Εθνικής προς Πειραιά. Οπότε, να ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί. Έχουμε και το Μουντιάλ, λίγο πριν σας αφήσω, γιατί χθες πέρασε το Μεξικό. Βλέπω τις εικόνες με 800.000 οπαδούς του Μεξικού που βγήκαν στους δρόμους και γινόταν χαμός πραγματικά. Αγαπούν το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η αλήθεια και τους στηρίζουμε. Μεταξύ Μεξικό και Παραγουάη είμαστε εδώ μοιρασμένοι. Ισπανία, Αυστρία απόψε στις 10, Πορτογαλία, Κροατία ξημέρωτα στις 2. Και είχαμε εδώ μαζί τα ωραία της Νόβα, γιατί σκέφτηκε πώς θα μας διευκολύνει να τα έχουμε όλα σε μία μόνο λύση και μας έφερε το Nova More, μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Όλα θα τα μάθεις στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλλών, ήμασταν εδώ. Έρχεται ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και στο παρεάκι σας εδώ η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, όπως πάντα με το χαμόγελό της και το χιούμορ της. Μένετε δίεση.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μήνυματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τη μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Ακυρώνονται αυρία αναδρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς

0: Ναι, κάτι κλασικό, δηλαδή τι κλασικό. Κλασικό όσο πάει από τους Μετάλλικα να πούμε καλό μεσημέρι σήμερα. Φτάσαμε στο μεσημέρι της Πέμπτης, είναι η 2η του Ιουλίου, είναι ο Διέση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα. Είμαστε και εμείς εδώ να φτάσουμε παρέα ως τις 4 με τα τραγούδια μας, με τα νέα μας, με τα δικά σας, με τα ταξίδια μας, με τις λίμνες μας και τις θάλασσές μας. Αφήνω να ψηλιαστείτε περί τίνος πρόκειται και βέβαια με τα θεατρικά μας. Όλα αυτά ως τις 4. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Όταν ακούτε...

0: Και επειδή η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς πραγματικούς λόγους να κλαίμε, είναι μια διαπίστωση η οποία δεν δίνει χαρά προφανώς σε κανέναν μας. Το θέμα είναι να μην δημιουργούμε κι άλλους τους λεγόμενους κατά λάθος. Είδατε αυτόν τον Ιάπωνα που μπήκε χθες στα 22 του χρόνια σε ταχυδρομείο. Κατά λάθος ψέκασε με σπρέι για αρκούδες. Πέντε βρέθηκαν να κλαίνε γοερά από ερυθισμό στα μάτια, από φτάρνισμα, από 1,200. Ευτυχώς έφτασαν βέβαια σε νοσοκομείο, αλλά δεν είχαν κάτι σοβαρό. Τώρα θα πει κανείς πως κυκλοφορεί ένας άνθρωπος με ένα σπρέι απόθεσης αρκούδων, αλλά στην Ιαπωνία είναι σύνηθες, διότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση επιθέσεων από αρκούδες. Από τον Απρίλιο και μέχρι τώρα, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αρκούδες στην Ιαπωνία. Αυτά από εκεί. Να γυρίσουμε τώρα στη δική μας πραγματικότητα. Εδώ και να πάμε στην Anytime, η οποία δουλεύει για εμάς, δουλεύει και για την τσέπη μας. Οπότε αν είστε ήδη πελάτες Anytime, κάνετε ακόμη ένα συμβόλαιο της επιλογής σας και το κάνετε με έκπτωση έως 10%. Μπαίνετε στο anytime.gr, μέσα σε δύο λεπτά θα έχετε κάνει τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί στην Anytime συνδυάζουμε, κερδίζουμε και συνεχίζουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ζητούσε τα φιλιά που αφήνουν σημάδι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε, ο Γιάννης Χαρούλης όχι απλώς τραγούδησε με αξιώσεις, αλλά κάθε φορά μας μεταφέρει σε συναυλιακό κλίμα παντός καιρού. Αυτό είναι πολύ δυνατή συνθήκη και για τους χειμώνες μας επομένως. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι 5η, στη δεύτερη του Ιουλίου, και θυμάστε στις 26 Ιουνίου που ήταν Παρασκευή και λέγαμε γιατί πετάνε τα μαχητικά πάνω από το κεφάλι μας, τι έχουμε χάσει, τι συμβαίνει στην πόλη. Έκαναν πρόβα τότε τα μαχητικά, έκαναν πρόβα γιατί σήμερα θα ξαναπετάξουν πάνω από το κεφάλι μας από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ για την τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθυποσμιναγών της πολεμικής αεροπορίας, οπότε σας προλαβαίνω μην βρεθούμε και αναρωτηθούμε με τέτοιες δύσκολες ώρες. 20 λεπτά πριν από τις 2, τα κινητά σας τώρα, γιατί ταξιδεύουμε με C-Jets και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει σήμερα μέσα από την εκπομπή εισιτήρια για 2 μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Επομένως, παίρνετε τα κινητά σας, γράφετε Δίες, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και C-Jets και στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301, γιατί θέλουμε όλοι περισσότερο καλοκαίρι και η C-Jets μας το δίνει και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει, είτε από Πειραιά είτε από Ραφίνα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3. Δίεση 101,3.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επιστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας τελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια, σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Δεν ξέρω αν σας μετέφερε στην Ικαρία, που είναι και ο τίτλος του. Είναι και ο τόπος, είναι ο χώρος του τραγουδιού. Αλλά πάντως από εδώ μαγικά αυτό το τραγούδι κάθε φορά μπορεί να μας παίρνει από την Αθήνα μας, από τις δυσκολίες της, από τη ρουτίνα της, από την καθημερινότητά της, από όλα της και από τα προβλήματά της στους δρόμους, τα οποία θα δούμε τώρα. Αφού πρώτα πούμε καλό μεσημέρι ξανά στο μεσημέρι της Πέμπτης μας, το οποίο έχουμε ξεκινήσει να περνάμε παρέα ήδη εδώ και μία ώρα. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη που ξεκινά. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο, η Κοσμοτέ Telecom που φροντίζει επιχειρηματίες με το σχήμα Magenta One Business είναι εδώ και σας δίνει και 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και σας δίνει και εντελώς δωρεάν Internet Backup. Να μην ξεμένετε ποτέ από ίντερνετ. Σας δίνει και άλλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα η επιχείρησή σας χρειάζεται. Οπότε στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business θα τα δείτε αναλυτικά. Στους δρόμους μας, σαν Παρασκευούλα και όχι σαν Πέμπτη, στις εξόδους έχουμε θέματα. Καταρχάς στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί και μετά. Από εκεί και πέρα στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι, από χαμηλά, σχεδόν από τη συμβολή της με την Πειραιώς ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι την Ιερά Οδό. Και μετά ένα δεύτερο πιο πάνω, στα Πατήσια. Έχετε το κατά νου, καθοδικά έχουμε ήδη τις μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και μετά είναι η Βασιλίση Σοφία, ανωδικά μέχρι την Αλεξάνδρας.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

0: Είναι τρόπον τεινά το τραγούδι του Ιουλίου, αυτό το τραγούδι των R.E.M. Όχι γιατί πραγματικά κάθε μέρα συμβαίνει κάτι για να φτάσεις στα όρια σου, αλλά γιατί έχεις μαζέψει όλο το χρόνο, περιμένοντας εν αγωνίως αυτόν τον Αύγουστο. Και πάντα η ιστορία με την ουρά του Γαϊδάρου επιβεβαιώνεται και, πώς το λένε, και με το παραπάνω. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Αυτή την ώρα σε επίπεδο επικαιρότητας έχουμε αναφορές για σεισμό 5,2 στην Κάρπαθο, αλλά χωρίς περαιτέρω πληροφορίες, οπότε το παρακολουθούμε για οτιδήποτε σας ενημερώνουμε. Και στα θεατρικά μας έχουμε προσκλήσεις για εσάς για να βρεθείτε στο Υποθέατρο Παπάγου τη Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ και να απολαύσετε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουλίδη με τη Λένα Παπαλιγούρα, το Μελέτη Ηλία, το Μιχάλη Κονόμου και πολλούς ακόμη. 5 διπλές διεκδικείτε προσκλήσεις. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας και Αντιγόνη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διέση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Μια

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: 101,3 Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Παρά τους χωρισμούς, τραγουδήσαμε θάλασσα, το πιάσατε το υπονοούμενο. Βλέπω εδώ έρχονται συμμετοχές για τις Sea Jets. Θα τα ξαναπούμε αναλυτικά και για τα νέα μέλη της παρέας, αλλά περιμένετε, γιατί όλο εκπλήξεις είμαστε σήμερα στα νησιά μας. Μετά το 5,2 στην Κάρπαθο ήρθε και το 4,1 ανοιχτά της Ίδρας. Και από εκεί δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες ακόμη. Και επίσης μας ήρθε και μία φωτιά εδώ στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανάβησο, στην περιοχή Μεσοχώρη, που έχουν ήδη σηκωθεί και ένα αέρια μέσα. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε στο μεσημέρι της Πέμπτης μας, εδώ στον Δίεση 101,3. Και βλέπουμε μπροστά στα ταξίδια μας προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets και αλίμονο. 50 προορισμούς του Αιγαίου καλύπτει και έχει και το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σήμερα λοιπόν προσφέρει σε έναν ή μία από εσάς εισιτήρια για δύο μετ' επιστροφής, προορισμού επιλέγετε εσείς. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου, όλο το υπόλοιπο μέχρι το τέλος του 26 είναι στη διάθεσή σας. Επομένως, Δίεση ονοματεπώνυμο, το mail σας και Sea Jets στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δεν είπαμε τίποτα για την Παγκόσμια ημέρα των Άτια σήμερα. Δεν γιορτάσαμε όπως του έπρεπε. Λοιπόν, είναι το περιστατικό του Ρόσουελ που θυμόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με την πτώση ενός αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Ρόσουελ στο Νέο Μεξικό. Αυτό έγινε αρχές Ιουλίου του 47, έξου και ημέρα. Είναι το πλέον διάσημο περιστατικό στην ιστορία των UFO. Για δεκαετίες συζητήθηκε, δημιούργησε και ενίσχυσε ένα σκασμό θεωρίες συνωμοσίας και τελικά το 94 η αεροπορία των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε ένα άκρος απόρριτο πρόγραμμα με μπαλόνια μεγάλου υψομέτρου που είχε σκοπό να ανιχνεύσει σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές, αλλά και τότε, ακόμη και τότε που υπόθηκε αυτό, δεν έκανε καμία αίσθηση, συνέχισε να εμπνέει τη λαϊκή κουλτούρα, τις ταινίες, τις σειρές, τις συνωμοσίες, τα πάντα, για να έχουμε και εμείς κάθε χρόνο κάτι να γιορτάζουμε.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 5η 2 Ιουλίου, Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 λεπτά μετά τις 2 στην Κάρπαθο. Έγινε αισθητό στη Ρόδο αλλά και στην Τουρκία. Είναι ο δεύτερος σεισμός μέσα σε 8 ημέρες στο νησί. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βέτα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου, σαν όνειρο μέσα σου.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

στιγμές να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές, κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σπίρτο FM.
1: Τι είναι λίγο.
2: Σιγάρα, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την πιέχω εγώ.
1: Τι έχεις.
2: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
1: Ω.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστεία του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρεις το όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

0: λουλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τα μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Μένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα. Πως την καρδιά.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μπροστά μου πάλι. Απίστευτο.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα, κι ό,τι απ' αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα, ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε την παρέμβαση.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: άγρια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.